Σανατόριο, να σκόλρις να κακουλάλ, κουάνς να αχλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνθα τζουάμ, ότ να σκούλι κουλά άλνακ να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊός έκης, κουάνλις φαρμάσια,

0: Κατσόε. Αραναρούνα Κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas Ut Sanatorio. Σικομακό. Σα Νοβένα Αβενίδα 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσι Κατλι Πάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677.
1: Κάτσικ αουσλανκίλ, τσαν ρούσια βλόμπρεσινκίλα κοτσότσ, μαλαχ τσαν ρούσια βλόμπρεσινκίλα νεγόσιο.
2: Ουτ μαλαχ τα κουαχ έλξακ ας, ουτ κουάνξ α τουκ του κυλάλ.
1: Σα κοπ εξπρές, κουάνκι ίν, σικ μάσια λαλ τσαν ρούτα κακ ελα τοτομίν, ριίνικ αρε ρουακουέ, χουμπάτ ουτ μουγοτσ αχτά.
2: Κανά πτυρίς λικ αουσλακ, γιόπ λιχαλάκ, ανάχ κουάναχ κουί ρικ ίν κοπ εξπρές.
1: Κουάνκο, σα πλάσα Μαγδαλίνα, α ρίνκοβαν, σα σκαπτά σαλίλιο τσότσ, αρια πλάσα φινανσίρα, σαλί λοκάλ 123α. Chalhat ut pasla préstamo hipotecario Lijabogleval 2425-9799 Coop Express Nashalak Aush Nashalak Wanjik.
3: Desde México para San Cristóbal Verapaz llega Alacranes Musical.